0: Ουγόψι, ποσά μπορούσε να οδε ταβάνισε.
1: Πόρε γλώι μπάνιο τα ξηράτολα.
0: Ποβάτε γιά μου, έχει μπεν που είμαι.
1: Εποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δεν τον τρικόει να τα. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψι.
2: Τηλεφωνώνει
1: φού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δεν τον τρικόει να τα. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε